0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Άνοιξε του του τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Κι αγκατά της είσαι τρελός.

Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και το φως προτού να ανάψεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις στο κρεβάτι να με βρεις.

τα φιλιά. Με όλα τη ζωή μου τα φιλιά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρελά.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή βραδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παιδιά, σιγά σιγά. Σ' αγαπάω, κοίτα.

Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: σου. Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
1: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνο και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.

0: Καλώς την πίτσα την Παπαδοπούλου, τη Φωνάρα. Καλώς ήρθες στην οικογένεια.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι οργοί.

0: πες μου ναι. Δε μας χωρίσουνε ποτέ. Δε μας χωρίσουνε.
1: Ραδιομάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
6: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζα Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στο Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Τώρα είναι 12.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
2: Τηλέφωνο 6947-080-188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
5: Τηλέφωνο 6947 080 188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.

Μη μιλάς. Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία.

0: Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

ξένοι, λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε. Αλλά χάσαμε. Και είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: δάκρυ εγώ να βγάλω. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Η αστραφή

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
5: Καλά, αντερχόμαστε. Όλα.

0: Είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ. Δεν μας χωρίσουνε.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο

0: Εκπαιδευτήριο Οδηγών Σγιάλτου Βασιλική Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.
3: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: σκόπο απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς σκόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

κι αν κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους και σε όλες. Ράδιο Μάνος 103,4, εδώ και 47 χρόνια Ράδιο Μάνος. Κατερίνη Νέα Έφεσος. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

στην Πιερία. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιος Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού.

μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το dress code, γυναικεία ρούχα, πολύ ωραία ρούχα. Πανική Τσανδάρη 4, Κατερίνη. Πάρα πολύ ωραία ρούχα, boutique τρεσόρ. Παναγή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνη Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ανοιχτά από τις 6, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, Kerewurst και Bullborg, και ελληνική κουζίνα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ.

μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής η boutique Tres Cord. Πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλτάρη 4, Κατερίνια.

0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε μόνο στο κινητό. Μόνο στο κινητό. Αν κάποιος από σας δεν θέλει να βγει στον αέρα, δεν το βγάζουμε, εντάξει. Λοιπόν, θα βγάλουμε κάποιες γραμμές στον αέρα, αυτοί που θέλουν να βγουν και αυτοί που έχουν άνεση κτλ. Κτλ. Και κάποιες, όλοι μπορούν να βγουν στον αέρα. Όλοι μπορούν. Μια καλησπέρα μας πούμε, ένα τραγούδι κτλ. Λοιπόν, 6971-785-521. Σημειώστε το νούμερο, θα το δώσουμε και άλλες φορές συχνά, γιατί κάποιοι παραπονιούνται για το τηλέφωνο. 6971, πάρε ένα χαρτί, ένα στυλό, γράψε και το τηλέφωνο. 6971-785-521. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Καλή εκπομή να έχεις.
0: Ποια είσαι?
1: Η κυρία Λένα είμαι.
0: Έλα, δεν σε άκουσε φωνή. Άλλαξε φωνή. Άλλαξε φωνή σου. Άλλαξε φωνή σου, δεν κατάλαβα.
1: Έχεις πειράσει, γιατί?
0: Άλλαξε φωνή σου.
1: Έχεις χαιρετισμού στο τον κύριο Κώστα.
0: Τι κάνει ο κύριος Κώστας?
1: Μεγαλώνει.
0: Του αρέσει η θάλασσα? Του αρέσει η θάλασσα?
1: Ακούει. Ναι, ναι, σ' ακούει.
0: Όχι.
1: Σε θέλει την αγάπη του.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Θέλει να ακούσουμε. Έλα,
0: κάτσε. Του αρέσει η θάλασσα? Σ' αρέσει η θάλασσα?
1: Πάρα πολύ.
0: Εσένα?
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Τον Κώστα του αρέσει? Τον Κώστα του αρέσει? Γιατί του αρέσει τα βουνά και τα λαγκάδια?
1: Όχι, του αρέσει η θάλασσα.
0: Έτσι
1: αρέσει,
0: θέλω.
1: Η κορμά αρέσει.
0: Γι' αυτό πάει.
1: Γελάτε. Γελάς, γέλα, γέλα μαζί μας. Θα δούμε τι θα καταλάβεις. Αυτό γέλα. Αρέσει, Παυλέ.
0: Έλα.
1: Θέλουμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
0: Πες το και έγινε. Και αν τα ακούσαμε τηλεφωνήσεις, πες.
1: Θα κάνω, να δεις.
0: Ναι,
1: με τον Οικονομόπουλο, έτσι γεννήθηκα.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι με το Λεμπέση, είχα ένα όνειρο να ζω. Θέλω να το χαρίσω στην οικογένειά μου, στον άντρα μου, σε εσένα εξαιρετικά και σε όλα τα παιδιά του ράδιο Μάνος.
0: Λοιπόν,
1: με όλη μας την αγάπη.
0: Είσαι ένα όνειρο.
1: Είχα ένα όνειρο να ζω.
0: Να ζω, οκ. Okay. Και το άλλο.
1: Εντάξει.
0: Και το άλλο.
1: Και το άλλο ήταν με τον Οικονομόπουλο.
0: Ωραία.
1: Έτσι γεννήθηκα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Θέλω να τα ακούσουμε και θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις, ναι.
0: Έγινε, ευχαριστώ.

0: Μαζί μας, έτσι, να γελάς μαζί μας.
1: Ναι, όχι, δεν γελάω, δεν γελάω με εσάς. Γενικά, κάνω καλαμπούρι.
0: Όχι, εσένα αρέσει η θάλασσα?
1: Πάρα πολύ.
0: Α, να τα βρήκαμε.
1: Πάρα πολύ θάλασσα. Αλλά κοίταξε, δεν μου αρέσουν. Κοίταξε, αυτό τώρα πιο πολύ πάνε και για να βλέπουν κανένα κορμί, ε. Αλλά η παροιμία λέει φάτε μάτια ψάρια και γυλιά περίδρομο.
0: Έτσι, σωστό. Έγινε.
1: Αμερικάνικη εκπομπή.
0: Το αγκόνι καλό είναι?
1: Ποιος?
0: Καλά είναι όλα, το αγκόνι, το αγκόνι,
1: όλα καλά.
0: Την αγάπη μας.
1: Λοιπόν, το τραγούδι έκανα ένα ρεζό και το Οικονομόπουλο, εντάξει?
0: Ναι.
1: Γεια σου, γεια.
0: Γεια, τα λέμε, γεια.
1: Γεια σου κύριε Αλένα, γεια σου Κώστα μου. Κώστας, το τρελό πανέμορφο αγόρι.

0: Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλε.
0: Πάει και ο Ιούλιος. Πάει σιγά σιγά.
1: Ναι, πάει.
0: Έφυγε γι' αυτός.
1: Ένας έμεινε τώρα. Μπαίνουμε σε φθινόπωρο.
0: Αύγουστος, όχι ακόμα, εντάξει.
1: Ο Αύγουστος. Και μετά τις 15 αλλάζει.
0: Δεν μου λες, είσαι οπαδός του κρέατος ή του ψαριού?
1: Και τα δύο, μάλλον κρέας λίγο παραπάνω, αλλά μ' αρέσει και πάρα πολύ το ψάρι.
0: Η θάλασσα σας αρέσει ή το βουνό, έτσι τώρα που...
1: Μα μ' αρέσει, ξέρεις σου μπορώ να πω. Αν και θάλασσα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του γυμνασίου και τα λοιπά, άρχισα να πάω σε καθημερινή βάση.
0: Ναι. Κοίταξε, έχω παρατηρήσει ότι όταν είσαι στην εφηβεία, σ' αρέσει η θάλασσα, όταν είσαι στην εφηβεία. Μετά, αν μεγαλώσεις, βαρύνεις και δεν πας, αποφεύγεις τη θάλασσα.
1: Είναι αλήθεια, αλλά κοίτα, και όσο τα παιδιά μας ήταν μικρά, ας πούμε, με τα παιδιά τρέλες, παιχνίδια μέσα στη θάλασσα, το ένα τ' άλλο, μέχρι ας πούμε να αρχίσουν να βγαίνουν μόνα τους. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, τη χορτάσαμε. Διακοπές σε πολλά νησιά, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντως το ψάρι μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ το ψάρι μου αρέσει.
1: Και εμένα μου αρέσει, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ ωραία τροφή.
0: Ωραία. Για πες τραγούδι, πες.
1: Τα ήθελα, το αναγκάστηκα να φύγω του Λευτέρη Μυτιλινιώου.
0: Μυτιλινιώος.
1: Και με ένα παράπονο του Γρηγόρη Μπισκότσι.
0: Αναγκάστηκα. Ναι, οκ. Okay.
1: Ευχαριστημένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε όλο το ράδιο μας και ιδιαίτερα εσένα. Με πάρα πολύ αγάπη.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Το, ευχαριστώ πάρα.
0: Το αναγκάστηκα του Μυτιλινιώου και ποιο άλλο μου είπες?
1: Με ένα παράπονο.
0: Okay.
1: Γρηγόρη και
0: Σκότση. Okay, ευχαριστώ.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ, γεια σου Παναγιώτη μου.

0: Από πάνω μου του Γιάννη και Γιουτά και Ρέστα.
1: Πώς, πώς το είπες, πώς
0: είπες. Ναι, του Λεμπέσκου του Γιάννη.
1: Ναι, ποιο τραγούδι.
0: Από πάνω μου του Γιάννη και Γιουτά και Ρέστα.
1: Από πάνω μου, οκ. Okay. Αυτό.
0: Και ένα του Κυρμανίδη του Πόλη.
1: Ναι.
0: Κορίτσι μου σε κανόνι.
1: Ωραία.
0: Νομίζω, έτσι λέγονται, νομίζω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κορίτσι μου σε κανόνι του αυτού, του Κερμανίδη.
0: Πολύ Κερμανίδη.
1: Από πού τηλεφωνείς, ναι, αν επιτρέπετε.
0: Από Κατερίνη, Σάκη.
1: Ω, Σάκη, τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Μια χαρά, Παύλο. Συγχαρητήρια.
1: Να είσαι καλά,
0: ρε. Και την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, Σάκη, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άκου τα τραγούδια σου.
0: Ναι, ναι.
1: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, γεια σου Άκη. Μανώλη, δεν κάνεις Μανώλη, πού είσαι Μανώλη? Μανώλης? Έκλεισες, έλα βρε Μανώλη.
1: Έλα Παύλη, μ' ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω Μανώλη μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά, χαίρομαι να είσαι καλά ρε μεγαλέ.
0: Και εσύ.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια, ένα με τη σωτηρία Μπέλο, ποια καρδιά θα ταραγίσει, και το άλλο θέλω Σύρι να πει στη μάνα μου.
0: Πώς το
1: είπες? Με την Γλυκυρία.
0: Πώς το είπες το ένα?
1: Ποια καρδιά θα ταραγίσει με την Μπέλο, και το άλλο Σύρι να πει στη μάνα μου με την Γλυκυρία.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου.
1: Έγινε. Ακούω.
0: Τι θα γίνει.
1: Ακούω μεγάλη.
0: Σωτηρία Μπέλο, πώς το είπες?
1: Ποια καρδιά θα ταραγίσει, ρε.
0: Ποια καρδιά. Λοιπόν, θα βάλω το δικό σου το ένα και μετά καπάκι το άλλο και μετά γιατί ακόμα χρωστάει ένα τραγούδι σου.
1: Εντάξει, έγινε Παύλο, ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Να θυμίσουμε και να πούμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Έλα Στέλιο, τι κάνεις Στέλιο μου? Όλα καλά? Τι λέει Στέλιο?
1: Λέγε ρε Παυλάρα.
0: Τι κάνεις, πού είσαι?
1: Είμαι στο σπίτι, σε ακούω από τις 8 παρα 10 που είσαι τα ξένα, ακούω.
0: Πού είσαι, θα παντρευτείς, τι θα γίνει, να βρούμε καμιά νύφη?
1: Τον κύριο Γιώργο θα παντρεύσουμε μια φορά.
0: Τον Γιώργο θα τον παντρεύσουμε μια γαλίδα. Και εσένα με...
1: Τι πράγμα
0: μια...
1: δεν άφησε φώνα χειρό γιατί δεν ακούω.
0: Εσένα θα σε παντρεύσουμε μια γαλίδα.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει ο βραζιλιάνικο πουρδιό μου, Παύλη.
0: Δεν μου λες, η πιο ωραία χώρα που έχεις δει ποτέ ήταν η Βραζιλία?
1: Παύλη, εκεί μου άρεσε πολύ γιατί έχει όλο καλοκαίρι, δηλαδή, και έχει πολλά μαγαζιά, γερμανικά, ελληνικά, ό,τι ράτσα θέλεις έχει τα πάντα.
0: Καλά.
1: Είναι θερμό το κλίμα, ναι. Και ανοίγουν μαγαζιά επιχείρηση και έχουν κουρζάτο. Δεν έχω...
0: Βραζιλία όμως είναι μια χώρα.
1: Ναι, όμως. Όταν ταξίδι δεν παίρνει και πουθενά, εκεί άμα πας και δώσεις 1000 δολάρια κάπου για να σπάσεις τη μαύρη αγορά, κάθεσαι ένα χρόνο με 1000 δολάρια, ένα χρόνο καθυστερός μπήνεις και όλοι.
0: Ναι, κάτσε εσύ. Εσύ όταν πήγες ήταν πριν από χρόνια, δεν είναι τώρα τελευταία?
1: Ναι, αυτό τελευταία φορά που είχα πάει 89, ρε Παύλη, και μετά τα παράτησα μετά.
0: Δεν μου λες, δηλαδή σ' άρεσε πάρα πολύ η Βραζιλία?
1: Ναι ρε φίλε, δεν είναι μόνο το είχα πάει στο Ρεσίτσο, στο Μαρσέλιο, έχει και άλλα, έχει πολλές, είναι αποικία, δεν τα έχουν οι Άγγλοι με τους Κινέζους, όλα φτωχόπεδα είναι, όλα άμα δείτε γίνει τσίρκο, γίνονται όλα, χαμούς.
0: Μάλιστα. Άλλη χώρα που σε εντυπωσίασε ναυτικός, ποια χώρα σε εντυπωσίασε?
1: Η Αμερική. Όταν είχα πάει και άκουγα αυτό το τραγούδι του Ελικόπτα που είχε, ήταν τότε είχα ένα μπουζούκι αυτή και εγώ τα άκουγα, παίρνα καφέ και άκουγα. Που ήταν παίρνε διαπασόντοτε. Αμερική, Αμερική, καλά μου λέγανε Αμερική που είσαι χώρα τραγική.
0: Ποιος το έλεγε αυτό? Ποιος το έλεγε? Ποιος το έλεγε αυτό?
1: Όντως λέω η Αμερική είναι χώρα τραγική.
0: Ποιος το έλεγε, ποιος το έλεγε αυτό το Αμερική, Αμερική?
1: Ο κοινός που να το λέει.
0: Ο κοινός, ναι, ο κοινός.
1: Αυτό δεν το έλεγε.
0: Ναι. Λοιπόν, κάτσε να μου τα δώσεις κάποια τραγούδια, τα ξαναλέμε μετά. Τα λέμε μετά.
1: Να σου πω και εγώ δύο τραγουδάκια και μετά.
0: Ναι, πες, άντε.
1: Θα μου βάλεις μετά ό,τι ώρα μπορείς, εγώ κάπου σ' ακούω.
0: Ναι.
1: Ένα είναι από τον Ντόλιβο Σκόπλο, ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο. Και το άλλο είναι από τον Πουλόπουλο, Φουρτούνια στην Ιθάλασσα. Τα δύο πάντα. Ό,τι ώρα θέλεις, βάλτα.
0: Καλώς, τα βάλουμε γρήγορα, φιλιά.
1: Να
0: είσαι ένας καλά, γεια σου Στέλιο, γεια σου Στέλιο. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο, παιδιά, μόνο στο κινητό μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 6971 785 521. Και γιατί ο λόγος είναι, κάποιος τώρα που δεν θέλει να βγει στον αέρα, στο κινητό, μου το λέει έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό, απλά προτιμάμε να ακουγόμαστε. Γιατί το τηλέφωνο που χτυπάει, το σηκώνω. Εντάξει, μπορεί άλλος να το πιστεύει γιατί ξέρει ποιος είμαι, εντάξει, το πιστεύει. Αλλά άλλος που δεν ξέρει μπορεί να τα αφισβητήσει, έστω και λίγο να τα αφισβητήσει. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Γι' αυτό και θέλω όσοι θέλετε να παίρνετε, να βγαίνουμε στον αέρα, μιλάμε, να λέμε διάφορα, να γελάμε, να βάζουμε τραγούδια. Με παρέστικη εκπομπή. Αμερικάνικη τύπου εκπομπή. Όχι συντηρητική. Όχι συντηρητική. Δεν μ' αρέσουν οι συντηρητικές εκπομπές. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορούν να πούνε. Δεν χρειάζεται να πούνε την ιστορία της ζωής τους. Ένα τραγούδι θέλω να ακούσω και όπως ο Κερμανούλης, όπως κάποιοι άλλοι. Έλα, Βασίλη, σ' ακούμε. Πες τα κι εσύ. Πες μια καλησπέρα κι εσύ. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή. Πες.
2: Έλα, καλησπέρα. Ο Βασίλης από Καλαμαριάλα στη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σου, Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος. Τα χαιρετίσματά μου στον φίλο μας που άκουσα πριν από λίγο που έλεγε για την Αμερική, το Στελάρα. Λοιπόν, πήρα να πω έτσι την καλησπέρα μου. Δεν θέλω κάποιο τραγούδι. Βάλε μου το επόμενο αφιερωμένο για όσους έχουν επικοινωνήσει τώρα με την εκπομπή. Ναι,
0: αυτό μετράει. Επικοινωνία μετράει. Τι μετράει. Έγινε. Τα λέμε, τσάου.
2: Αυτό μετράει σε όλα η επικοινωνία.
0: Έγινε, τσάου. Παρακαλώ. Δεν τον προλαβώ τον άλλον, έκλεισε. Ναι, τον Αστραπογιάννα. Έκλεισες ρε Αστραπογιάννα. Λοιπόν. Μισό λεπτό λίγο. Δεν σε προλαβα. Λοιπόν, Επαναλαμβάνω και πάλι το τηλέφωνο είναι 6971-785-521. Ο φίλος που με ρωτάει, ναι, πώς. Παίζει σημαντικό ρόλο το τηλέφωνο. Τι λες τώρα. Το τηλέφωνο δείχνει ότι έχεις αχρωματικότητα. Άμα δεν έχεις τηλέφωνο, τι θα το κάνεις. Τζάμπα και λάμπα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Λέκο.
1: Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θέλω.
0: Ναι.
1: Του Πόλη Κερμανίδη.
0: Άμα.
1: Το ένα, της καρδιάς όλου του κόσμου, αν σε μένα δίνα φως μου.
0: Ναι.
1: Και το άλλο, την αγάπη την κατά της ανεμπόριο.
0: Ωραία τραγούδια. Κερμανίδης αρέσει.
1: Ωραία.
0: Ποιος
1: θα... Εμένα στην οικογένειά μου, προσωπικά σε σένα, στο φίλο μου το Χάρη, και σε όλο το ακριβωτήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Ποιος τραγούδις αρέσει.
1: Και άγνωστος.
0: Αλέκο.
1: Ναι.
0: Ποιος τραγούδις αρέσει πολύ.
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτά που άκουσα, Παύλο, του Οικονομόπουλου και του Πόλη Κερμανίδη που παρήγγειλε ο Σάκης, μ' άρεσαν πάρα πολύ.
0: Ναι. Ο Οικονομόπουλος είναι καλός.
1: Ποια κυρία ήταν αυτή που παρήγγειλε του Οικονομόπουλου το τραγούδι.
0: Συνήθως τα τραγούδια τα σύγχρονα τα διαλέγουν οι γυναίκες τα τραγούδια. Οι άντρες,
1: ναι,
0: οι άντρες ήταν.
1: Πολύ ωραίο του Οικονομόπουλου. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Ναι, ωραίο τραγούδι.
0: Οικονομόπουλος είναι ωραίος τραγουδιστής. Μ' αρέσει και εμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Βασικά και εγώ το... να σε πω την αλήθεια.
1: Το παιχνίδι που είπε ο Σάκης ήταν, δεν ξέρω πέρα στο τηλέφωνο.
0: Mm.
1: Και εκείνο μ' άρεσε και του Κερμανίδη του Φόιλι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάω τι θα γίνει τώρα, τι θα γίνει. Θα
1: ναι,
0: παίξουμε.
1: Θα...
0: Καταρχάς, σ' αρέσει η θάλασσα ή το βουνό.
1: Εμένα και τα δύο μ' αρέσουν εξίσου. Και, το... και η θάλασσα και το βουνό.
0: Σ' αρέσει, το βουνό.
1: Βεβαίως και τα δύο. Και η θάλασσα και το βουνό μ' αρέσουν εξίσου και τα δύο.
0: Που...
1: Δηλαδή δεν κάνω διάκριση.
0: Ναι.
1: Όσο μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει και το βουνό.
0: Γιατί έρευνα και δημοσκόπηση από την Πανεπιστημιακή Σχολή του Παύλου Βασιλείου, γιατί είμαστε σχολή μας. Όσοι πιάσουν τα 60, 55-60, έχουν μια τάση να πάνε στα βουνά και στα λαγκάδια.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να ηρεμήσουν, όχι τίποτα άλλο. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Όχι, κοίταξε, και το βουνό είναι πολύ καλό, αλλά και η θάλασσα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και η θάλασσα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει το νερό. Δηλαδή,
1: το νερό.
0: Ακόμα και το βουνό.
1: Κοίταξε, Παύλο, επειδή και εγώ έκανα στα καράβια και ξέρω από θάλασσα, γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Επειδή εμένα μου αρέσει.
1: Δεν το είπα αυτό, το ξέρει ότι και εγώ έκανα στα καράβια.
0: Όχι.
1: Να, έκανα κι εγώ.
0: Πόσο καιρό.
1: Είμαι κι εγώ, ήμουνα κι εγώ ναυτικός κάποτε.
0: Άρα μερικά.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο, έτσι, αυτό που μιλάμε.
1: Βέβαια, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: η επικοινωνία που κάνω και με τους ακροατές και με σένα, να πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αλέκο, εγώ το 1989 στον Διάβλο 1 που είχα κάνει τον πρώτο μου σταθμό επαγγελματικό στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι, ναι.
0: Ήμουνα πάντα και από τότε και μέχρι τώρα υπέρ των διαφορετικών εκπομπών. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ο εκφωνητής να μην λέει αυτά που πρέπει να πει, ξέρω εγώ, μπέστε τόσο καιρός.
1: Ναι.
0: Πάτε μας,
1: ναι,
0: θα δώσουμε προσκλήσεις για εισιτήρια και θέατρο και ιστορίες.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν τελείως να έχεις και επίπεδο και δάπεδο. Και να το ανεβάζεις.
1: Και επίπεδο και δάπεδο.
0: Και να το κατεβάζεις.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: η προσέγγιση, ναι, στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είχα μία εκπομπή το 1989, ναι, που ήταν, λεγόταν Ερώτικα Κλαμπ. Ήταν πρωτοποριακή των πρωτοποριακών εκπομπών τότε στην, ναι, Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε. Και τώρα στο Μάνος προσπαθώ να κάνω κάτι διαφορετικό.
1: Κάτι
0: όχι
1: διαφορετικό,
0: 7 κιλά,
1: ναι,
0: τραγούδια, ναι, και 7 κιλά, ναι, κατσίκια. Κάτι διαφορετικό, ναι, να επικοινωνούμε, να μιλάμε, να, ναι, πούμε μια καλησπέρα, μια, ναι, καλημέρα. Ναι. Όλα χρειάζονται.
1: Όλα, ναι, όλα, βέβαια, φυσικά όλα.
0: Όλα. Λοιπόν.
1: Καλά, αυτό τώρα που κάνεις εσύ είναι αμερικάνικη εκπομπή, έτσι.
0: Αμερικάνικη. Αμερικάνικη. Αμερικάνικη.
1: Αμερικάνικη. Αμερικάνικου τύπου που λένε.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα στερεότυπα, αυτά τα, ναι, κλασικά που λένε εκφωνητές και έτσι θα κερδίσετε, πάρτε μας τηλέφωνο και θα κερδίσετε πέντε προσκλήσεις δωρεάν και τα, ναι, σινεμά, ναι, στα, ναι, θέατρα, ναι, ναι, κτλ. Αυτά τα θεωρώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, απαρχαιωμένα. Δηλαδή.
1: Απαρχαιωμένα, ναι,
0: άρα,
1: βέβαια.
0: Άμα δεν λυπατήσεις, ναι, μια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Βάλε αυτά και ένα κρασίο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άντε, τα λέμε, τσό.
1: Άντε.
0: Τα λέμε, τσό. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Γεια σου Παύλε.
0: Γεια σου.
3: Πες. Είμαι Θεοφάνης.
0: Γεια σου Θεοφάνης, ξεχνάω το όνομά σου.
3: Από την Καλυθέα. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι του Τσαουσάκη όπου πατώ το πόδι μου και σέρνω τη ζαριά μου.
0: Okay. Σ' αρέσει ο Τσαουσάκης.
3: Σε όλους τους φίλους ακρατές. Και σε εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Ο Τσαουσάκης αρέσει.
3: Βεβαίως.
0: Ποιος είναι αγαπημένος τραγουδιστής?
3: Εγώ τους αγαπώ, εγώ είμαι παλιός ρεμπέτης.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Ο Καζα...
3: Λοιπόν.
0: Ναι, πες μου. Εμένα από τον Τσαουσάκη...
3: Όλα τα ρεμπέτη όλα μου αρέσουν.
0: Εμένα...
3: Αλλά και ο Τσαουσάκης αυτό ήταν η αδυναμία μου.
0: Ο πατά το πόδι μου,
3: Βέβαια. Ναι.
0: Καζατζής αρέσει, όχι,
3: Βεβαίως, πώς δεν μου αρέσει, αλίμονο. Τώρα είναι ολόκληρες οι ξενικές ήμασταν.
0: Ναι. Τι λέει, καλά είσαι?
3: Καλά, Παύλη μου, καλά. Ακούω κάθε βράδυ την εκπομπή. Ναι. Χαίρομαι ειλικρινά, όπως και τώρα ακούω όλους τους...
0: Ναι, αυτό είναι επικοινωνία, αυτό είναι μυστικό.
3: Βέβαια, τι να κάνεις, να πάρεις. Και να τώρα κάθομαι πίνω το τσιπουράκι.
0: Και τους λέω καμιά φορά, και τους λέω καμιά φορά, ότι το τηλέφωνο είναι ένα σοβαρό δείγμα ότι έχει ακροματικότητα η εκπομπή, ο σταθμός και όλα τα σχετικά.
3: Βέβαια.
0: Άμα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, άστο. Κλείς τα πάνε και μίσου.
3: Βέβαια. Η κοινωνία είναι το πάνω. Ακούμε καθένας τις δυναμίες. Τι να πεις άλλο, ρε παιδί μου. Εγώ χαίρομαι.
0: Κι εγώ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που με παίρνουν τηλέφωνο και τα λέμε κιόλας στον αέρα. Και μπράβο σας. Και μπράβο σας.
3: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
3: Και ως συνήθως εύχομαι πάντοτε καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, Παύλο μου. Να είσαι καλά.
0: Γεια.

0: Ρώσικη.
1: Για πες το, πες το.
2: Έλα, λοιπόν, αφιερωμένα όλα τα τραγούδια για τη Δημητρούλα την Παοξού που είχε τα γενέθλιά της και για τον Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι εκεί πέρα και για τον Βασίλη το Σαλονικιό αφιερωμένα.
1: Okay.
2: Όλα τα τραγούδια της εκπομπής, εντάξει.
1: Έγινε, έγινε, okay. Τσο, τσο.
2: Και για το Στελάρα εκεί.
1: Έγινε. Τσο.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Πώς λέγονταν αυτό τώρα. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο, για σένα. Μισό λεπτό λίγο, θα βγούμε στον έρωτα σε λίγο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα κύριε Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι
1: να δώσω τις παραγγελίες.
0: Τις παραγγελίες, τα τραγούδια μου, τις παραγγελίες. Τι πάρεις, κανένα κρέας εδώ πέρα.
1: Τι κάνεις. Τα τραγούδια.
0: Τι κάνεις. Τι κάνεις.
1: Τα παραγγελία έρχονται, ρε.
0: Παραγγελία, τώρα φιλικά, μεταξύ μας.
1: Παραγγελία, γιατί στα κέντρα τότε γινόταν.
0: Ναι. Χαμός.
1: Έφτασε μέχρι μαχαιρώματα τότε.
0: Ξέρω.
1: Τι
0: πανικός γινόταν, άστενε τώρα, χαμός.
1: Επειδή τώρα εγώ ένα τραγούδι παύλι και χόρεψε άλλους και έβγαλε αυτό στο μαχαίρι και τον κάρφος, άκου.
0: Ναι.
1: Άκου δηλαδή πράγματα που
0: γινόταν. Γινόντουσαν για πράγματα.
1: Και αυτός ήταν από εδώ από την Κατερίνα, από ένα χωριό γάμο, ένας Νίκος λίγο.
0: Α, ναι, ο Κουγιουμτζής, πώς το λέγαμε αυτόν, Κουγιουμτζής.
1: Ναι, από εδώ.
0: Αυτόν τον είχα δει μια φορά στην Αθήνα, πουλούσε βιβλία. Τον είχα δει. Μου έκανε εντύπωση. Βιβλία πουλούσε. Στον δρόμο. Ναι, στο μοναστεράκι, ναι, μοναστεράκι. Ένας
1: απομονωμένος άνθρωπος ήταν. Η επαφή δεν είχε με τον κόσμο.
0: Αφαίρεσαι.
1: Καρά νούμερο ήταν. Κάρφωσε τον άνθρωπο για το
0: τραγούδι.
1: Για αυτό το παιδικό του πρέπει να ήταν. Βεργούλης.
0: Τέσμα.
1: Αυτό πρέπει να ήταν πάρα. Δεν εκτροχιάζομαι εγώ με τίποτα. Εγώ σου καλώ να είναι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δικαιώματα όλοι
0: αυτά. Πάρει το κινητό, μπορεί να πάρει. Στο κινητό μπορεί να πάρει.
1: Λοιπόν, Παύλη, βάλει το Φαράχ.
0: Ας το δώσω εγώ το κινητό, αν πάρει. Μπορείς.
1: Όχι, βάλει το Φαράχ.
0: Για πες τραγούδες, τι τραγούδες.
1: Το Φαράχ βάλει και. Okay, τύπο ξεπλά στο παρελθόν. Αυτά τα δύο τραγούδια.
0: Ποιο τραγούδες, ποιο.
1: Το Φαράχ και μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
0: Φαράχ.
1: Για τον Στελάρα, για τον Αλέκο που έμαθα ήταν έχει κάνει και ναυτικός, γι' αυτό φαίνεται μακιώρος ο Αλέκος, μην τον υποτιμάς.
0: Λοιπόν, πες μου.
1: Για όλο το ακροατήριο.
0: Λοιπόν, Φαράχ και ποιο άλλο μη πες.
1: Μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
0: Οκ, εντάξει, έγινε, τσάω. Έγινε, γεια. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο να πω κάτι, θα με βοηθήσετε πάρα πολύ αν τηλεφωνείτε στο κινητό. Να σας πω γιατί το λέω αυτό. Το λέω ρε παιδί μου με την έννοια ότι θέλω τα τηλέφωνα τα οποία χτυπάνε να τα ακούει ο κόσμος. Γιατί τα τηλέφωνα που χτυπάνε και δεν ακούγονται, ο άλλος μπορεί να τα αφισβητήσει. Εγώ δεν θέλω καν να αφισβητεί κανείς τα τηλέφωνα. Λοιπόν, γι' αυτό αν μπορείτε, αν θέλετε, δεν θα σας βάλω στον αέρα, αν κάποιος δεν θέλει, στο 6971-71-785-521. Γράψτε λίγο το νούμερο.

0: Να πούμε ότι ακούτε Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Στέλιο, ποιο τραγούδι με είπες? Ποιο τραγούδι?
1: Ένα Παύλο, είναι ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι ναυαγισμένο. Είναι από τον Τούλη Βοσκόπουλο και το άλλο είναι Φουρτούνια στην Ιφάλασσα. Αυτά δύο. Από τον Πουλόπουλο.
0: Οκ, τα ακούς, Στέλιο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Λοιπόν, για το φίλο μας το Στέλιο, μεταδώσαμε το τραγούδι αυτό. Μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Χρωστάω ακόμα ένα τραγούδι στο φίλο μου το Σάκη. Σάκης που μας πήρε προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούει ακόμα. Χρωστάω ένα τραγούδι και... Λοιπόν, όσοι θέλετε και να μας τηλεφωνείτε στο μόνο στο κινητό 6971 785 521. Εντάξει, 6971, το γράψες, 6971 785 521.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 και βέβαια να θυμίσουμε και να πούμε τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, τις Κυριακές το απόγευμα 5.30-6 ώρα νητά. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Σαπλαχίδης, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Πιερία. Σεραϊκό η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Ελληνική και γερμανική κουζίνα, το Κέρε Βούρς και το Πούλτ Μπορκ είναι τα σπεσιαλιτέ του καταστήματος. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λιτ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Κομμάσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60, στην περιοχή του Σαφμού. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 4. Οι καλύτερες και πιο καλές ετοιμές μιλάω. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμδα Σενίδη 4. Η μπουτίκ Τρεσκότ. Γενικά πολύ ωραία ρούχα.

Λοιπόν, Παναγίτη Αλδάρη 4. Κατερίνη. Πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, dress court, boutique. Παναγίτη Αλδάρη 4. Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμια Σενίδη 11.

Το κινητό, παιδιά, στο κινητό θα παίρνει τηλέφωνο. Στο κινητό, στο 6971-6971-785-521. Αν θέλετε να βγει στον αέρα, μου το λέτε αυτό. Εντάξει, δεν σας βγάζω. 6971-785-521. Το επόμενο τραγούδι είναι για την Δέσποινα. Έπεσε η γραμμή της. Το δάκρυμα σταλιά σταλιά. 6971-785-521. Αυτό το καλύτερο.

θα σας βάλουμε πολύ ωραία τραγούδια. Τι θα γίνει τώρα, θα σας πω τι θα γίνει τώρα, μου ρωτάει. Θα βάζουμε δικά μας τραγούδια, 20 άρια, και παράλληλα, αν κάποιος από εσάς θέλει να ακούσει ένα τραγούδι, ναι, το δεχόμαστε. Λοιπόν, ένα, θα σας βάζω δικά μου τραγούδια, 20 άρια μιλάμε, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και εάν κάποιος από εσάς θέλει να ακούσει ένα τραγούδι, μας παίρνει τηλέφωνο. Στο κινητό όμως, να ξέρετε, κινητό. Κινητό στο 6971 785 521. Έτσι, μόνο κινητό. 6971. Το γράψες? Στράτο, το γράψες? 6971 785 521. Όχι, όχι. Καμιά φορά ακούγα ένα συνάδελφό μου που δίνει το κινητό. Πού να το γράψει άλλο, ρε φίλε? Τι να το γράψει? Λοιπόν, το γράψε, ναι. 6971 785 521. Τώρα θα ακούσει και 20 άρια παράλληλα.

0: Αυτά είναι κοσάρια.
1: Αυτός που απόψε σφιχτά σε κρατά, αυτός, αυτός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειου. Δικά μας τραγούδια. Νικοσάρια, γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Βάσο Πτακτέλ. Γεια σου Στέλλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δίνουμε δικά μας τραγούδια, η Κοσάρια. Λοιπόν, ένα άλλο τραγούδι είναι και αυτό ωραίο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Έλα, πάμε.

Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές που μας τηλεφωνήσαν από τις 8 η ώρα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που βγήκαν και στον αέρα και τα λοιπά και τα είπαμε. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, γεια σου Στέλιο. Γεια σου κύριε Γιώργο. Γεια σου Παναγιώτη, καλησπέρα στον Παναγιώτη, το φιλαράκι μας. Λοιπόν, στο φίλο μας το Δημήτρη το Προποτζή, πολλούς χαιρετισμούς. Στην κυρία Χαρά, γεια σου κυρία Χαρά, γεια σου και Βάσο από τα ΚΤΕΛ. Γεια σου Δασπινά. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ αυτοί που τηλεφώνησαν και βγήκαν στον αέρα. Τώρα παίζουμε δικά μας τραγούδια. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη.

0: ντομάτες με μαλακίες και κάθομαι τώρα σε εγώ.
1: Θες κάτι τραγούδι?
0: Θέλω ένα πουλόπουλο και να μου τροπάνω όποιος έχεις εσύ όμως.
1: Έγινε, οκ.
0: Θέλω τον πουλόπουλο.
1: Έγινε, γεια σου γελό.
0: Αν και παίζεις με τροπάνω τώρα διάλεξες σήματα.
1: Ναι, οκ.
0: Έλα.
1: Ευχαριστώ Γιώργο, Δίον.

Λοιπόν, μισό λεπτό. Αφιερωμένο το τραγούδι για τον Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Γιώργο. Δίον.

Ένα ακόμα τραγούδι θα αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Γιώργο από το Δίον και μετά θα πάμε να ακούσουμε ακόμα ήδη τραγούδια, δικές μας επιλογές είναι. Λοιπόν, αφιερώνω για το φίλο μου τον Γιώργο εκεί από το Δίον.

για ποιο θέμα μιλάς? Α, για τις ταυτότητες που πήρα. Α, για τις αυτές. Για τα διαβατήρια που τρέξανε και τα διαβατήρια. Μα τι να πω εγώ. Εγώ τι μπορώ να πω. Απλά σηκώνω χέρια, τα χέρια μου ψηλά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, από χωριό είμαι εγώ. Δεν ξέρω, τίποτα. Λοιπόν, δικά μας τραγούδια μεταδίδουμε, έτσι. Ναι. Μη με βάζεις να πατάω σε θέματα που είναι αυτά. Δεν θέλω, δεν ξέρω. Απλά, δεν ξέρω, σήκω στα χέρια μου ψηλά, δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε 20 άρια, το 20 άρια τώρα.

δικά μας τραγούδια προτινόμενα. Προτινόμενα, τρόπος του λέγει δηλαδή. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κοσάρια είναι αυτά.

Να πούμε στους ακροατές μας ότι 8 η ώρα βγάλαμε γραμμές, πήραν αρκετοί φίλοι ακροατές, βάλαμε τα τραγούδια τους. Τώρα είμαστε στο δεύτερο μέρος που μεταδίδουμε δικά μας τραγούδια. Τώρα, αν κάποιος προκύψει και θέλει να ακούσει κάποιο τραγούδι, δεν θα πούμε όχι. Έτσι. Αρκεί να μας πάρει στο

0: στο κινητό. Λοιπόν, τι κάνεις, Καλυψό?
1: Καλά, την καλησπέρα μου.
0: Τι λέει?
1: Καλή Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Τίποτα ίδια. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
1: Σας ακούμε.
0: Ναι. Σταμάτησα το σταθερό τηλέφωνο γιατί να σε πω, θέλω οι ακροατές να ακούγονται στον αέρα.
1: Πάντα δηλαδή, όλοι πρέπει.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή και να σε πω και κάτι ακόμα, άλλο που είναι στο σταθερό. Ένας
1: έτσι,
0: που ξέπωσα, άλλαξα γνώμη για το τώρα. Ένας φίλος μου, Χάρης, και ένας άλλος ακροατής, με λέει, Παύλε, αν δεν ήξερα ότι είσαι τίμιος και είσαι ειλικρινής με το αυτά που λες και είναι όντως έτσι, δεν θα σε πιστεύω, δεν θα πιστεύω, ήταν άλλος, δεν το πιστεύω. Και, και στροφάρισα και λέω, κάτσε, μα είναι έτσι, όλοι στο φως, όλοι στον αέρα.
1: Έτσι,
0: και,
1: έτσι.
0: Και άμα δεν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο, δεν πειράζει, μην πάρουν τηλέφωνο. Δηλαδή, οι χαζοί είναι αυτοί που παίρνουν και τηλέφωνο και ακούγονται. Τι θα του κάνουν. Ένα που δηλαδή βγήκε στον αέρα και ακούστηκε και πει: θέλω να ακούσω ένα τραγούδι, τι θα γίνει, δηλαδή. Προτιμώ να μην έχω τον μπούγιο. Προτιμώ να, δηλαδή, να πάρει ο άλλο να το ακούσει ο ακροατή και ο άλλο ότι είναι υπαρκτά παρά να το κάνω έτσι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Μόνο σταθερό, τι, μόνο κινητό. Μόνο κινητό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όλα καλά.
1: Καλά.
0: Και καλύτερα να βάζω και δικά μου τραγούδια. Εντάξει,
1: πιο... Είναι ωραία και τα δικά σου που ακούμε, ωραία τραγουδάκια.
0: Τι κάνεις άλλο, εντάξει.
1: Καλά, καλά, Παύλο, καλά.
0: Ωραία.
1: Καλά.
0: Ωραία.
1: Πήγα λίγο, περπάτησα, ήρθα, είπα κάτσε να πάρω τηλέφωνο, να πω και εγώ την καλησπέρα μου και να ζητήσω το τραγουδάκι που θέλω να ακούσω αν γίνεται.
0: Ποιο?
1: Πίστε Παπαδοπούλου, είσαι τα πάντα για μένα.
0: Αχ, βάλε και 7 κιλά μας την κρασί.
1: Βάλε 10 κιλά, να το πω εγώ.
0: Αν και δεν κολλάει τώρα, τέλος πάντων το βάλουμε στο Παπαδοπούλου. Πώς το είπες?
1: Εγώ θέλω πίστε Παπαδοπούλου, μπορείς?
0: Ποιο?
1: Είσαι τα πάντα.
0: Ωραία, έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Ναι, την καλησπέρα μου.
0: Έγινε, γεια σου. Τσο. Ναι, έτσι είναι, ναι, φίλε. Ο άλλος να ακούει ότι όντως είναι έτσι. Και άμα άλλος ντρέπεται και δεν πάρει τηλέφωνο, γιατί υπάρχουν και μερικοί που δεν θέλουν να πάρουν τηλέφωνο. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει, θα μας ακούν καλύτερα. Θα μας ακούν, δεν πειράζει. Γεια σου, Κυριάκο. Τι κάνεις, όλα καλά? Έλα.
2: Δεν ακούγεσαι, γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
2: Τι έγινε?
0: Τη κεραία της νέας Εφέσου. Να πάρω κανένα πυλώνα, να σηκώσω κανένα πυλώνα εδώ και να ακούγεται.
2: Λοιπόν, αφήνω την καλησπέρα μου εσένα, εγώ Γιώργος και η Τάνια, και σε όλους ακροατές και ακροάτριες, ειδικά στη Δημητρό την Παοξού που είχε και γενέθλια.
0: Α, ναι, ο Δημητρός. Ναι, το κόριτσι μας.
2: Τον Κώστα Εφανίδη, το γιο του Μελαχνό Αγόρι, Καλαμαριά, τον Βασίλη Πεταρόπουλο, πίσω από Καλαμαριά, την κυρία Αλεξάνδρα Θεσσαλονίκη, την κυρία Χαρά, την κυρία Στέλλα, Τερίνη, την Νέα Φωτεινή, το Σάκη το Κίτρος. Πάρε δύο τραγούδια δικές επιλογές.
0: Οκ. Όλα
2: πάρε
0: καλά.
2: Δύο τραγουδάκια.
0: Ναι, όλα καλά.
2: Επιμένα. Καλά, εντάξει, λίγο ζέστη, αλλά παλεύουμε.
0: Έκανες καμπανάκι?
2: Είχα πάει την Τρίτη.
0: Καλό το νερό.
2: Το Κορινό. Πήγαμε για μπάνιο, λέω. Ακούς?
0: Δεν σχολιάζω.
2: Γιατί?
0: Δεν, όχι, δεν σχολιάζω. Εμένα πάντως, εμένα ξεπομάνεις πιο πολύ. Πιο πολύ ξεπομάνεις. Νότια Πιέρια. Για μπάνιο.
2: Νότια.
0: Νότια, δηλαδή εκεί. Πώς λέγεται, Λιτόχωρο, εκεί, πώς λέγεται το μέρος εκεί.
2: Ρίτσα, Πλάκα,
0: όχι, όχι, όχι, όχι, εντάξει, καλό είναι και βρε όλες καλές είναι οι περιοχές, αλλά το Λιτόχωρο και πιο νότια.
2: Παντελεήμονας, Πόρους,
0: ωραία, για πες μας το τηλέφωνο σου, ποιο είναι, Κυριάκο.
2: Να το πω.
0: Για τα φρούτα.
2: 6986.
0: Ναι.
2: 171-638.
0: Ναι. Πώς?
2: 6986-171-638.
0: 6-9, πόσο?
2: Να το πω ξανά, άντε. 6986-171-638.
0: Okay.
2: Να πω αλλιώς.
0: Ω, εντάξει. Λοιπόν, όσοι θέλετε φρούτα
2: από... 6-17-16-38.
0: Έγινε, ρε. Άντε, ρε, τσάω.
2: Καλό βράδυ, καλή φοβή, να είστε καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια, γεια, γεια. Όλες οι περιοχές καλές είναι. Όλες καλές, ο καθένας όπου θέλει. Εγώ όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, γιατί δεν είμαι Κατερινιώτης, είχα πάει στο Λιτόχωρο. Στην πλάκα Λιτόχωρου μου άρεσε. Αλλά είναι και λίγο ψηλοαπότομα εκεί τα νερά. Αλλά ήταν ωραία, ας πούμε. Εντάξει, όλες τις περιοχές καλές είναι. Όλες καλές είναι. Εδώ. Ένα τραγούδι που διάλεξε η φίλη μας η... Καλυψό.

0: Σούλα, έκπληξη μας έκανες. Λέω, δε αυτή δεν θα πάρει τηλέφωνο. Αυτή δεν θα πάρει τηλέφωνο. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν άντεξα.
0: Να άκου να σε πω. Παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει ένας φίλος μου, ρε, μου λέει, εγώ λέει, σε ξέρω, ξέρω ότι όταν αυτά που βγάζεις είναι όντως αληθινά και τα λοιπά. Αλλά κάποιος που δεν σε ξέρει μπορεί να τα αφισβητήσει. Μπορεί, μου λέει, λέω πώς δεν μπορεί. Λοιπόν, και τι έκανα εγώ, λέω παιδιά, τέλος το σταθερό τηλέφωνο, το κινητό. Αν το μάθετε σιγά σιγά, αύριο θα γράψετε 2 αριθμούς, θα μεθαύριο 3, θα το γράψετε, πάρε τηλέφωνο, σε βάλω 500 τραγούδια. Στο κινητό όμως, όχι σταθερό.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι πιο καλά. Ο άλλος ακούει, άλλος ακούει και τη φωνή σου. Τώρα εσένα δεν σε ξέρει ο κόσμος, η Σούλα είναι από την Κατερίνη. Κατάλαβες. Κατάλαβες.
1: Ναι, έχω βάλει 2 τραγουδάκια θέλω.
0: Για πες,
1: ναι.
0: για πες.
1: Θέλω μέσα στο παράπονο μου του Τερζή.
0: Τερζής. Μέσα στο παράπονο μου, ναι.
1: Ναι, του Τερζή.
0: Ναι.
1: Και του Μητροπάνου, τη 11 της 12.
0: Οκ, τα ακούς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα. Δεν μου λες, σ' αρέσει το βουνό ή η θάλασσα, πιο πολύ, Σούλα?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Ωραία.
1: Και τα δύο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αφιερωμένο στο παράπονο μου το ένα και το άλλο.
1: Ναι, και το Μητροπάνου και 11 τη 12.
0: Οκ, τα ακούς. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σουλάνα.
1: Γεια.
0: Καλησπέρα, το τραγούδι θα ακουστεί μετά από αυτό.

0: Πού είσαι τρελό κορίτσι όμορφο? Τι κάνεις? Πού είσαι κύριε Γαρά? Τι κάνεις?
1: Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη εγώ 2 φορές την εβδομάδα.
0: Πας στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, πάω για τα μάτια μου.
0: Α, τι λέει? Τι? Πρόβλημα?
1: Να σε πάρω ένα τηλεφωνάκι, να μην νομίζεις ότι πέθανα.
0: Όχι, ναι, παίρνεις τηλέφωνο. Τι
1: έπαιρνε? Ακούω τα τραγούδια σου, ακούω τις καλησπέρες.
0: Τι πέθανες, αφού είσαι 120 χρόνια θα φτάσεις.
1: Έγινε, Παύλο.
0: Τι κάνεις? Πάρε Θεσσαλονίκη. Ποιος θα πάει Θεσσαλονίκη, τα παιδιά σου?
1: Ο γιος μου μικρός είναι αδιούχος.
0: Μόνος του.
1: Πηγαίνει.
0: Τι κάνεις, τα ματάκια σου εκεί πέρα και τι, καταράκτη?
1: Στεφανιό, αγιογραφία.
0: Μόνος του.
1: Με κοιμίζουν εκεί, με κάνουν λίγο νάρκωση. Προχτές με έκαναν άλλα, άστα.
0: Να ξέρεις ότι η αγάπη μου σε συνοδεύει όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Η αγάπη μου σε συνοδεύει παντού. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ πάρα πολύ, όπως αγαπώ και όλους τους ανθρώπους. Δεν κάνω διαχωρισμούς.
1: Και εγώ το ίδιο πάρω, γι' αυτό είπα να σε πάρω να σου πω μια καλησπέρα, να μην νομίζεις ότι έχω πεθάνει.
0: Όχι, χτύπα ξύλο, μωρέ. Σύντεκα. Τι τραγούδια σε βάλω, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι, ποιο είναι το καλλιτέχνη?
1: Δεν θέλω, εγώ ακούω το, όλα τα τραγουδάκια, όλα ωραία είναι. Τα ακούω, περνάω την ώρα μου, μια χαρά είμαι.
0: Ναι. Όταν ήσουν, ότι σ' αρέσει η θάλασσα ή το βουνό σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει το βουνό.
0: Το βουνό, ε. Θάλασσα καθόλου, από μικρή?
1: Εγώ, κοίταξε, πολλά χρόνια έμενα Λεπτοκαριά, ναι. Γιατί έχουμε εκεί κτήμα.
0: Ναι.
1: Και πιο πολύ στο βουνό πήγαινα με τον άντρα μου παρά θάλασσα.
0: Όχι, ε, μόνος.
1: Η θάλασσα την είχα ζήσει και στην Αθήνα έτσι, αλλά δεν...
0: Α, ήσουν και Αθήνα ήσουν εσύ. Ήσουν και Αθήνα, έμεινες και Αθήνα εσύ?
1: Εγώ έμεινα 15 χρόνια.
0: Α, πού, αν επιτρέπετε?
1: Εγώ στην Κυψέλη.
0: Κυψέλη. Έχω πάει.
1: Η Κυψέλη ήταν καλή τα χρόνια που έμενα, εγώ δεν είναι όπως τώρα.
0: Έχω πάει Κυψέλη, μ' άρεσε, ναι.
1: Έμενα το 60, φαντάσου.
0: Ναι. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, όταν ήρθες εδώ, τι διαφορά βλέπεις? Όταν ήρθες από Αθήνα,
1: εγώ μετά την Αθήνα πήγα Γερμανία, 30 χρόνια Γερμανία.
0: Α, Γερμανία.
1: Εγώ από 10 χρονών πήγα Αθήνα, από μωρό.
0: Α, μόνος.
1: Μετά πήγα Γερμανία 30 χρόνια και
0: γι' αυτό και, γι' αυτό και είναι τρόπο.
1: Μαγαζί του Λεπτοκαριά.
0: Γι' αυτό και.
1: Πάρω, δεν λέγονται από το τηλέφωνο.
0: Καλά, ναι, να σε πω κάτι. Και γι' αυτό είσαι άνετη και βγαίνει στο μικρόφωνο άνετα. Είσαι κοινωνικά.
1: Κάνω, μιλούσα, ναι.
0: Ναι, είσαι κοινωνικά μορφωμένη. Δεν έχει και το μη.
1: Εγώ είχα μαγαζί που πουλούσα και τσιγάρα. Μπαίνανε άντρε, βγαίνανε, κάνανε. Είχα τα πάντα. Εμένα μη με. Είναι βιβλίο η ζωή μου, άστο.
0: Αγαπημένο τώρα φαγητό, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό?
1: Εμένα?
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Πιο πολύ αυτό που σου αρέσει, ποιο είναι?
1: Πιο πολύ ψητή γουρνοπούλα.
0: Πώς?
1: Ψητή γουρνοπούλα.
0: Άμα, άμα.
1: Αυτό μου αρέσει.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, σε αφιερώνω τα υπόλοιπα τραγούδια. Τα υπόλοιπα τραγούδια σε αφιερώνω. Με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό.
1: Έγινε, Παύλο,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια. Κοίταξε, άμα σκεφτούμε και σκεφτούμε απλά πράγματα, ότι είμαστε περαστικοί από αυτή τη ζωή όλοι μας και όλα θα μείνουν, τίποτα θα πάρουμε μαζί μας, αυτό είναι γνωστό, τι θα μείνει, μια κακία, μια ζήλια, τίποτα θα μείνει. Και γιατί να ζηλέψω κάποιον, τι θα κερδίσω? Δηλαδή, πες να ζηλέψεις κάποιον. Όπως είχα πει και πάλι, και το έχω ξαναπεί, ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Κάποιος άνθρωπος κάνει κάποια πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και εμείς κάνουμε κάποια άλλα πράγματα που αυτός δεν μπορεί να τα κάνει. Οπότε δεν χρειάζεται να ζηλεύω. Κάτι ταπεινό μου γνώμη. Τίποτα θα πάρεις μαζί σου. Ήταν μια περίπτωση που έτρεχε η άλλη, ο άλλος, μαζεύαν τα λεφτά, τα ξέρω εγώ, στερήσεις, να μην πάνε θάλασσα, να μην πάνε διακοπές, να μην πάνε εκεί, στερήσεις, να κλαίγονται, δεν έχω, κλάψιμο. Και η μπάνκα, στην τράπεζα, γέμιζε. Ξαφνικά ο άντρας παθαίνει μια κακιά ασθένεια. Πάπαλα. Γεια σας. Και τι κατάλαβε? Τα μάζευε από εδώ, στερήσει από εκεί, στερήσει από εδώ, για ποιο λόγο? Τι τα μαζεύεις? Λοιπόν, και επίσης ένα άλλο πράγμα δεν μου αρέσει, που με πολλοί άνθρωποι μηδενίζουν και σε λέει, πήγα, ήμουνα έτσι, πληγώθηκα από τους συγγενείς, από τους φίλους, από τους ξένους και τα λοιπά. Κάτσε ρε φίλε, και εσύ όταν έκανες, μπορεί και εσύ να κάνεις κάποια πράγματα τα οποία να τους πλήγωσες. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι πληγώνονται και πάνε στην απέναντι πλευρά, απομονώνονται. Αυτό είναι λάθος σήμερα. Καταπινή μου γράμμα. Τέλος πάντων. Μάζευε άλλη τα λεφτά, οικονομία εκεί, στερήσεις. Τον άδελφο τον έδινε το τάλιρο να πάει να πάρει εκείνο, πάρει στερήσεις αυτά. Παθαίνει μια ζημιά άδρασης, μια κακιά ασθένεια και νέος άνθρωπος, άντε γεια σας. Πάνε και τα λεφτά, πάνε και όλα, πάνε και τα... Τι θα κάνεις? Άμα δεν περάσεις καλά τη στιγμή που μπορείς να περάσεις, τι θα τα κάνεις? Ακούτε τον ψυχολόγο, ψευτολόγο Παύλο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Βάλε καπέλα 500 κιλά κρασί. Ένα τραγούδι για την Κυριακή. Όχι Κυριακή, για την Καλυψό.

Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε να αφιερώσω ένα τραγούδι στην αγαπημένη μας φίλη, αγαπημένη μου φίλη, κυρία Χαρά. Λοιπόν, αφιερωμένα για την κυρία Χαρά. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Δεν κάνει να φας τώρα. Δίαιτα, δίαιτα. Λοιπόν, μισό λεπτό μου το πεις από κοντά, από το τηλέφωνο. Μισό λεπτό λίγο. Χριστό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες τώρα, 20 άρια εδώ πέρα. Γεια σούλα.

0: Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι. Πες μου γιατί έχω να...
1: One ticket, please. Now almost everybody's here.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές 5:30-6 ώρα ανοιχτά.

Λοιπόν, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην καρδιά της Κατερίνης, Σαπλαχίδης. Η μπουτίκ με τα καλύτερα γυναικεία ρούχα, Dressot. Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη. Dressot. Πολύ ωραία γυναικεία ρούχα. Παναγίτη Σαλδάρη 4. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες. Λάμδα Εσενίδη 4. 11, συγγνώμη, 11. Η νούμερο 1 ζωοτροφές. My Max Pet Shop. Λάμδα Εσονίδη 4. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Στο Λίδι δίπλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιά σταθενική οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ελληνική και γερμανική κουζίνα. Το Kere Wurst και το Pulled Pork. Και ελληνική κουζίνα. 11 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Πρώτο χιλιόμετρο παλιά αθηνική οδού Κατερίνη Θεσσαλονίκη. Την προστολή. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμνε Σενίδη 60. Στην περιοχή του Σταθμού. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι, είσαι... Ναι, πες μου. Ναι, ναι, πες. Θέλεις κάτι να μου πεις? Πες μου, πες μου. Σ' ακούω, πες μου.

κάθε βράδυ μες στα μπαρ. Το παρελθόν με καταδίκασε ισόβια. Σταμπάρισαν την κάρτα μου γι' αυτό. Και την ταυτότητα που γράφει η παρόδια.

0: Ζαφύρι, τι κάνεις Ζαφύρι, πού είσαι Ζαφύρι?
1: Πού είσαι ρε παλικάρι να πω.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, να παιδεύουμε.
0: Τι λέει?
1: Τι να, εδώ χαζεύουμε και ακούμε. Ακούμε τις μελωδίες σου. Τι λέει, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαστε μια χαρά να εδώ μιλάμε.
1: Είμαστε με τη ζέστη.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Καλά είστε, εσείς είστε μες στο χρήμα τώρα, κολυμπάτε να είναι δυνατόν.
0: Ποιος κολυμπάει στο χρήμα?
1: Εσύ ποιος?
0: Εγώ κολυμπάω. Άλλα ανέκδοτο ξέρεις?
1: Άλλα ανέκδοτο δεν ξέρω, όχι.
0: Μην το λες, μην το λες γιατί θα πέσουν νύφες.
1: Εσύ τα έλεγες κάποτε.
0: Τι έλεγα? Τι έλεγα?
1: Τότε εκεί πήρα 1,5 εκατομμύριο, τότε πήρα 2, τότε πήρα 3, τότε πήρα 5.
0: Όχι, τότε... δεν κατάλαβες τι είπα. Δεν κατάλαβες, να το διορθώσω δηλαδή. Εγώ έλεγα τότε κάναμε τους χορούς και τότε αν γέμιζες ένα μια τη Θεσσαλονική ή την Εραϊδα, τότε οικονομούσες μαζί με τους χορούς αυτό 1 εκατομμύριο. Αλλά αυτά δεν γινόταν πάντα. Για να γεμίσεις μια Θεσσαλονικιά και μια Νεράιδα έπρεπε να έχεις πάνω από 2.000 άτομα.
1: Εννοείται.
0: Και τα λεφτά αυτά που βγάλαμε τα φάγαμε, δεν υπήρχαν.
1: Δεν τα τρως. Τώρα εσύ είσαι και παιδιά, είσαι παντρεμένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα συντηρείς, θα κάνεις, έχεις σπιτάκια, έχεις τώρα, έχεις άλλο. Αυτά όλα για να τα συντηρείς, αγόρι μου, και να μην χρωστάς. Σημαίνει ότι η μπάνκα...
0: Όχι, έκανα καλό κουμάντο, φίλε. Έκανα καλό κουμάντο. Δεν ήμουν ολιγαρχής.
1: Εκεί πολύ έκανα κουμάντα, αλλά τελευταία καταλήξαν όλοι στο...
0: Ναι.
1: Στον πάτο να πούμε. Στο δεύτερο, όχι στο...
0: Κοίταξε, για να σε βοηθήσω, γιατί με εξφαλεί. Εγώ τα λέω αυτά τα πράγματα μετά από 40 χρόνια. Να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει επειδή τα λέω ότι είμαι κάποιος, και τότε και τώρα δεν ήμουν.
1: Όχι, τίποτα. Τι κάποιος δεν είναι.
0: Τίποτα.
1: Εγώ δεν το παίρνω έτσι.
0: Όχι, το λέω ότι διευκρινίζω εγώ. Ότι και τότε δεν ήμουν τίποτα και τώρα.
1: Εγώ δεν το παίρνω έτσι όμως.
0: Ναι, να ξέρω.
1: Εγώ κρίνω από την γενική κατάσταση. Κρίνω ότι όλος ο κόσμος βουγκάει, υποφέρει με αυτές τις καταστάσεις τώρα, τις πολιτικές και όλα αυτά. Μας έχει βάλει ο...
0: Μίλες πολιτικά. Άστο, μην το ρωτήσεις.
1: Όχι, μας έχει βάλει η κατάσταση αυτή που επικρατεί,
0: ναι,
1: σε λούκια χοντρά.
0: Πάντα μια ζωή έτσι ήταν. Μια ζωή έτσι ήταν. Και οι γονείς σου και οι γονείς μου και
1: όχι,
0: έτσι μια.
1: Πώς
0: ήταν έτσι.
1: Έχει παραγίνει το πράγμα.
0: Όχι, γιατί τα δώσαν όλα κάποτε. Υπήρχαν κάποιοι πολιτικοί, τα δώσαν δώστα όλα και μετά τα πλήρωσες, τα βρίσκεις τώρα μετά από χρόνια. Την πτώχευση και όλα αυτά.
1: Τότε
0: τα δίνουν δώστα όλα και μετά πλήρωσε μετά.
1: Κατάλαβα τι εννοεί για να δώσει τα όλα.
0: Ναι, άστα, είδαμε και αυτά.
1: Αν έχω χρόνο, μπορώ να σου.
0: Δεν χρειάζεται να μου πει τίποτα.
1: Να σου εξηγήσω.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Όταν ήρθε αυτό που είπε δώσει τα όλα, όλα.
0: Και μετά τα πληρώναμε.
1: Αυτό δεν είχε δραχμή. Και λέει πού θα βρούμε λεφτά του περίγυρου του. Και λέει κάποιος Γερμανός, του λέει τράβα στη Λαγκάρτ.
0: Άκου να σε πω κάτι, άκου να σε πω πώς είναι η οικονομία. Πώς είναι η οικονομία? Να σε πω λίγο με δύο λόγια. Λοιπόν, η οικονομία είναι εξής. Πες ότι εγώ είμαι ο μπαμπάς και εσύ το παιδί μου, εσύ και 2-3 άλλοι. Το εσύ μου ζητάς 200 ευρώ, ας πούμε, παράδειγμα. Και ο άλλος ο γιος μου ζητάει 200 και ο άλλος 200. Εγώ πρέπει να κάνω το κουμάντο μου, γιατί αν δώσω 200 εσένα, 200 τον άλλον, 200 και τον άλλον, θα πάρω δανεικά μετά εγώ από το γείτονά μου για να τα πληρώσω. Λοιπόν, θέλει κουμάντο. Κατά την ταπεινή μου γνώμη.
1: Βασική προϋπόθεση είναι αυτή.
0: Όταν υπάρχουν πόλεμοι, ιστορίες, Βεζέλη πήγε 2 ευρώ.
1: Στην τότε κατάσταση υπήρχαν κάποια στρώματα τα οποία ήταν πολύ στον πάτο. Και έπρεπε κάπου να ισορροπήσουν και αυτά.
0: Παλιά, άμα χτυπούσε το πόδι σου, έπαιρνε σύνταξη, ρε. Αν χτυπούσες λίγο το ποδαράκι σου, έπαιρνε σύνταξη. Αυτά όλα είναι εις βάρος.
1: Και τώρα όλοι και νέα παιδιά, εγώ ακούω, σαραντάρια και τριανταπεντάρια, λέει πότε θα βγω στη σύνταξη. Και δεν δουλεύουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν.
0: Άμα δεν δουλεύεις, πώς θα πάρεις σύνταξη αύριο,
1: Μιχαλή? Ο όλοι ψάχνουν να βρουν τη σύνταξη.
0: Πώς θα γίνει.
1: Αφού δεν δούλεψες, δεν έκανε.
0: Πώς θα γίνει.
1: Δεν θες να δουλέψεις. Είσαι 50 χρόνια, 55 χρόνια, δεν δουλεύεις. Και περιμένεις να πάρεις σύνταξη. Πού θα την πάρεις.
0: Πού θα την πάρεις σύνταξη.
1: Ποιος θα τη δώσει.
0: Εγώ,
1: αφού θα είσαι.
0: Εγώ παίρνω σύνταξη. Έχω συμπληρώσει, έχω πάρει, έχω 10.800 και έσημα βαριά οικοδομικά, γιατί παρόλο που είχα σπουδάσει, δούλευα, εργαζόμουνα. Πρώτα εργαζόμουνα και μετά έκαναν τις εκπομπές μου.
1: Βαριά,
0: και σε βαριές δουλειές. Βαριά, βαριά, χειρονεκτικές.
1: Πρώτα έκανε σκληρή δουλειά.
0: Σκληρή.
1: Η σκληρή δουλειά.
0: Σκληρή. Κατέβαινε κάτω στο Μητροπόλιο και κάτω στο μετρό. Παρόλο που είχα σπουδάσει ΤΕΗ ηλεκτρονικών, δούλευα. Τα αίσθημά μου τα κολούσα. Λοιπόν, γι' αυτό βγήκα για πιο μικρό σύνταξη. Αν έβγαινα, άμα δεν κολούσα αίσθημα, θα έβγαινα του Αγίου Χαράλαμπου. Κατάλαβες. Γιατί είχα πατέρα, γιατί εγώ δούλευα από τσιγρή και στην οικοδομία μαζί με τον πατέρα μου, και ο πατέρας μου όταν έγινε 14 χρόνια, 15, πήγε μεγάλο βιβλιάριο Σίμων. Καταλάβες. Όλα αυτά, άμα κάθισε, πώς θα πληρώσει.
1: Άρα που είδες ότι ο πατέρας σου ήταν εργολάβος οικοδομών.
0: Ναι, δούλευα. Στην αρχή ήταν εργολάβος και μετά έγινε εργολάβος.
1: Εντάξει,
0: δουλεύαμε. Έτσι,
1: υπεργολάβος,
0: δουλεύαμε.
1: Υπεργολάβος και εδώ από εκεί εισαρθούν κάποιον. Τα άλλα θέλουν κουμάδα.
0: Δουλεύαμε. Όταν λέμε δουλεύαμε, δουλεύαμε. Δεν είχαμε τα πόδια ψηλά. Με λέει ένας φίλος μου, ένας γνωστός μου, μου λέει: ρε φίλε, εγώ παίρνω μικρή σύνταξη. Γιατί παίρνεις τη μικρή σύνταξη, γιατί δεν κολλούσα αίσθημα. Γιατί δεν κολλούσα αίσθημα. Άμα δεν κολλείς, ο άλλος τώρα έχει βγει, είναι στα 63 του 64 και δεν βγαίνει, πάει να δουλέψει, να κολλήσει κανένα αίσθημα. Ρε του λέω: πάνε δούλεψε, κόλλησε κανένα αίσθημα. Θα πάρεις παραπάνω σύνταξη. Τι περιμένεις, δηλαδή, να
1: τώρα, τώρα και οι συνταξιούχοι μπορούν να δουλέψουν ακόμα.
0: Ναι, μπορούν.
1: Όταν. Γιατί στον αγροτικό τομέα τα 65 τα κάνουν 67. Ας μην κοιτάς το ΙΚΑ τώρα που βγαίνει στα 60 και στα 62, εκεί είναι άλλη περίπτωση.
0: Στα βαριά, όταν έχεις βαριά. Όταν έχεις βαριά.
1: Η δουλειά βαριά είναι.
0: Όχι, οι γεωργοί είναι αδικημένοι σύνταξη. Για μένα παίρνουν.
1: Αδικημένοι.
0: Οι γεωργοί είναι πιο μέσα στον ήλιο και μέσα στα
1: λεπτά. Ναι, αλλά κοίταξε, γι' αυτό.
0: Πρέπει να ανεβεί.
1: Τα παλιά χρόνια, γιατί εσύ είσαι λίγο μικρό από μένα, τα παλιά χρόνια η δίθεν σύνταξη που έδωσε τότε στην αρχή ο Καραμαλής και μετά ο Γέρος ο Παπατρέου, ήταν βοήθημα το λέγανε, δεν το λέγανε σύνταξη.
0: Δεν ξέρω.
1: Σύνταξη ήρθε το 88, η κύρια σύνταξη με το Μητσοτάκη.
0: Αλλά τώρα να σε πω κάτι, να σε πω και κάτι ακόμα. Τώρα που είναι στο ΟΓΑ υπάρχουν κάποιες σκάλες, κατηγορίες συντάξεων. Μπορούν να δώσουν λίγο παραπάνω, κάτι παραπάνω και να πάρουν κάτι παραπάνω.
1: Ήταν τα πρώτα χρόνια ήταν 3 σκάλες και μετά έγιναν 7. Εγώ ήμουν στην 7 επειδή ήμουν επιχειρηματίας αγρότης εγώ. Αγροτιστής, εν πάση περιπτώσει, όπως θες πες το, εκ του αλεξιπτωτιστής και αυτοκινητιστής. Λοιπόν, έτσι λέγομαι και εγώ αυτοαγροτιστής. Λοιπόν, τη σύνταξή μου παραλίγο, στο παραλίγο, στα 65, πήρα στα 67.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα...
0: Τέλος πάντων.
1: Κοντεύουν τα 77, όχι ακριβώς ακόμα, αλλά...
0: Εντάξει, έχουμε τα καλύτερα. Τα καλύτερα σας έχουμε.
1: Τα καλύτερα. Καλή σύνταξη, δεν μπορώ να πω.
0: Okay.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Άρα, εντάξει, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, να βάλουμε κανένα τραγούδι τώρα. Τα είπαμε.
1: Ναι, βάλε με, άμα θέλεις, ένα τραγούδι καλό που βάζει στη Λαμπράκη.
0: Το θέλω να ζεις για μένα. Θέλω να ζεις για μένα.
1: Κάπως έτσι.
0: Okay.
1: Και ένα άλλο που έβαλες προχθές, κάτι με νόμους που λέει νόμοι δεν θα μας χωρίσουν, ξέρω εγώ. Με μια παλιά τραγουδίστρια, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό, ρε γάμο.
0: Καλά, θα το βρω, okay. Έγινε.
1: Ναι, εύκολη είναι. Την είχες βάλει και προχθές.
0: Ναι, έγινε. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, τα πράγματα. Δεν θέλω, βασικά η εκπομπή μας είναι τραγούδια, δεν έχει πολιτικά αυτά, δεν θέλω να πάμε εκεί, δεν γουστάρω και δεν θέλω. Πολιτικά ο καθένας σας πιστεύει ό,τι θέλει και τα λοιπά. Λοιπόν, ό,τι θέλει ας πιστεύει. και δεν με νοιάζουν τα πολιτικά, δεν ασχολούμαι τα πολιτικά. Την πλακίτσα μας κάνουμε, βάζουμε κάνα τραγουδάκι, τους χορηγούς μας και περνάμε όμορφα. Τίποτα άλλο, μας διαφέρουν τα άλλα.
2: Αγόρι μου.
0: Τι κάνεις τώρα, αγόρι.
2: Παύλε.
0: Έλα. Παντρεύτηκες.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Παντρεύτηκες.
2: Παντρεύτηκα, αραβωνιάστηκα, περιμένω την ύφη.
0: Ναι. Χθες με έστειλε μήνυμα, ο φιλαράκος σου, Παναγιώτης.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιο. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ψυχολόγος, ψυχαναλυτής και ψυχα...
2: Έλα, ναι.
0: Το χαμήλωσε ρε τρελόγο ρε.
2: Τώρα μιλάω.
0: Έλα, πες.
2: Τι κάνεις.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Περαστικά στη Μητρούλα.
0: Περαστικά και την αγάπη μας στη Δημητρούλα, τα φιλιά μας.
2: Έτσι ακριβώς και στην κυρία Χαρά και σε όλους.
0: Α, να πω ότι... Περίμενε. Τι να βάλω. Δεν βάζω τίποτα. Βάλε λοιπόν.
2: Ένα Σοφία Σιδέρη, όποιο θες.
0: Καλά, λοιπόν. Θα σε πω ένα πράγμα. Ότι υπάρχει ένα συνάδελφος ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Οι συνάδελφοι, μεταξύ μας συνάδελφοι υπάρχει λίγο ψιλοζήλια και ψιλοκακία. Εγώ ευτυχώς εγώ δεν το έχω αυτό. Ευτυχώς εγώ αυτό πράγμα δεν το έχω. Στη ζωή μου ποτέ δεν ζήλεψα κανένα. Όχι ποτέ, καμία φορά, ποτέ στη ζωή μου. Δεν πάνε για άλλους και εκατομμύρια, ποτέ τίποτα. Και τζάγκορα και λοιπόν, υπάρχει ένα συνάδελφος, περίμενε, υπάρχει ένα συνάδελφος που κάνει πολύ ωραίες εκπομπές. Λέγεται Βασίλη Σαλονικιός ο Τίφανης. Λοιπόν, είναι στο ιντερνετικό ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας, Θεσσαλονίκης.
2: Τον αγού.
0: Το πρωί 8 η ώρα είναι, παιδιά. Όσοι έχετε ίντερνετ, μπείτε μέσα να ακούσετε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική εκπομπή γράφοντας Παύλος Βασιλείου. Γράφοντας Παύλο Βασιλείου, μετά γράφει Μουσικός Γαλαξίας και μπαίνετε μέσα. Παίζει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία εκπομπή, πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν, αυτά.
2: Η Δημητρούλα που δεν θα κάνει εκπομπή, ξέρει.
0: Η Δημητρούλα θα αραβωνιαστεί και μετά.
2: Εντάξει, εγώ.
0: Άμα αραβωνιαστεί, θα σου πω.
2: Ακούς.
0: Έλα.
2: Θέλω και να πω και τα χαιρετίσματά μου στην Εύη στη Γερμανία.
0: Περαστικά, ναι.
2: Και στον Παπαδόπουλο και στον κύριο Γιώργο το Σεραίο και τον κύριο Σέλιο.
0: Ωραία. Και βάλε 500 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή.
2: Και βάλε μια τραγούδια οπιοδεσία, πολύ οπιοδεσία από επιλογή δικιά σου.
0: Τώρα θα σε βάλω κοσάρια.
2: Για την πάση μου και για την πάση του Παναγιώτη.

το έκανε. Ο καθένας λέει μια ιστορία, ο καθένας έχει μια ιστορία. Και εγώ τι λέω, γιατί τι λέω, γιατί άλλος μπορεί να μην με ξέρει σαν Παύλος Βασίλειου, να με ξέρει σαν παιδιά της Καλαμαριάς, ή να μην με ξέρει σαν παιδιά της Καλαμαριάς, να με ξέρει σαν μουσικός της Γαλαξίας, ή να μην με ξέρει σαν μουσικός της Γαλαξίας, να με ξέρει σαν διάβολος ένα. Με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα να ακούσετε 20 και να πάτε την πλάκα σας. Γεια σου κύριε Χαρά, βάλετε και λαγρασία. 20 τώρα.

20 άρια. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. 20.

20. Παναγιώτη, το επόμενο τραγούδι θα είναι δικό σου. 20 είναι αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Επιλογές δικές μας.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μερικά άλλα τραγούδια δικές μου επιλογές. Είναι φοβερά τραγούδια αυτά που επιλέγουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Δημήτρη, αν μας ακούς, χαιρετισμούς. Τι λόγια βρήκε, τι λόγια.

Είπαμε, βάζουμε 20άρια. Τραγούδια που 20άρια είναι, όλα ένα και ένα. 20. Με τόνο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Βάζετε τραγούδια, τους καρφώνεις όλους. Όσοι τα γουστάρουν τα τραγούδια, έτσι. Με αυτό έχω κάνει ένα χορό.

είπαμε, 20. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Κι όμως αχάριστη θα μετανιώσεις και ίσως κάποτε να το πληρώσεις. Βάλε και αυτά κιλά κρασί.

Παναγιώτη, το είδα, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο, ακούσουμε γι' αυτό. Τι σας βάζω, βρε, 20 άρια, 20 άρια. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Για το φίλο που με στείλει το μήνυμα, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Δυστυχώς, όσα περνάσαν τα χρόνια, τώρα δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Άμα θυμηθώ, θα σας πω καμία ιστορία. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν. Για ακούστε λίγο αυτό το τραγούδι. Μαράντι. Όταν μου λείπεις, αφιερωμένο για την κυρία Χαρά. Γεια σου Βάσο από τα ΚΤΕΛ. Αυτό το τραγούδι πολύ μου άρεσε. Σε ταξιδεύει Μαράντι. Όταν μου λείπεις. Θα βάλω το τραγούδι σου Παναγιώτη.

Αυτά τα τραγούδια τα παίζαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια στο ραδιόφωνο. Από τσιρκάς. Τότε με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε αγόρι ή κόριτσα. Φαντάζομαι τώρα πόσο χρόνο ήμουνα. Λοιπόν, και το φίλο μας τον Παναγιώτη, σχολάρι. Θυμάμαι τότε κατεβαίνανε από το σχολάρι οι πολιτές, είχαν τα τρίκυκλα αυτά και τα κάρα, είχαν και κάρα. Πιτσιρίκος εγώ, 5 χρονών ήμουν, 4, 5, 6, το θυμάμαι κάπου εκεί. Και φέρανε, πουλούσανε ροζακί. Με έλεγαν στα φιλιά ροζακί, στα φιλιά ροζακί. Και μισχομυρίζαν τα στα φιλιά ρε φίλε. Και οι ντομάτες, ας πούμε, μυρίζε χωματίλα, ξέρω. Τώρα, τι ντομάτες τώρα, σταφύλια. Τι τα κάνουν, τα φουσκώνουν εκεί. Το σταφύλι, το ροζακί μύριζε. Ειδικά από το σχολάρι είχαν και κάτι κρασιά εκεί, τα πουλούσαν για τα κρασιά. Άστα να πάνε. Παναγιώτη, έτσι είναι. Θυμάστε τα τρίκυκλα. Πουλήσαν, ερχόταν στην Καλαμαριά όλοι αυτοί. Είχαν και το κρασί, το είχαν στο αυτό και είχαν και τα. Και τα πουλήσαν στα φίλια ροζακί, ξέρω εγώ, το έπαιρνε στα φίλια, μύριζε, μοσχομύριζε. Τώρα δεν μυρίζουν τίποτα, δεν μυρίζουν. Φίλε. Λοιπόν, βρέχει στην γειτονιά μου, από ποιο θες από το Μητροπάνω, το θες να ακούσεις. Κάτσε το βάλω Μητροπάνω, δεν πιστεύω σ' αρέσει, θα το βάλω από την άλλη εκτέλεση. Μητροπάνω θες. Για πες, από το Μητροπάνω το βρέχει και από τον Πιθικότσι. Φέρε μας και κανένα σταφύλι ροζακί. Σχολάρι. Εκεί όλοι οι Αργιανοί είναι εκεί, σχολάρι. Πρόσεξε. Σχολάρι δεν υπάρχουν παοξίδες. Μόνο Αργιανοί είναι εκεί. Σχολάρι εκεί.

για το φίλο που τον 322. Φυσικά ρε φίλε, η ακροματικότητα παίζει μεγάλο ρόλο. Ο Μάνος είναι ένας από τους πιο γνωστούς σταθμούς της καπηγερίας και όσοι επιχειρηματίες, μαγαζιά κτλ. Κτλ. Δεν χρειάζεται να σας επισκεφτούμε. Α, τηλέφωνο θα κάνετε και... Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο να πω, κάτι άλλο είπε άλλος φίλος. Εντάξει, τι να πω τώρα, άστο, δεν θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Προσπαθούσαν τότε να πει, παιδί μου, δεν κοιτάξαν, δεν ψάξαν να βρουν φιντάνια καλά παιδιά που να το έχουν, ας πούμε. Δεν ψάξαν, ας πούμε, τέλος πάντων. Ήθελαν να ακούγονται αυτοί, ας πούμε. Αυτό είναι εγωιστικό. Και μοιραία έφτασε εκεί που έφτασε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όλοι είναι καλοί φίλοι μου, όλοι οι εκφωνητές, είναι μια χαρά, είναι ο καθένας έχει το κοινό, τον κόσμο του, όλοι οι σταθμοί είναι καλοί, αλλά κάποια άνθρωποι ξεχωρίζουν στο ραδιόφωνο και δεν μιλάω για μένα, έτσι μην παρεξηθώ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί εκφωνητές και μορφωμένοι και καλλιεργημένοι και επίπεδο και δάπεδο και ό,τι θες, αλλά κάποιοι για κάποιο λόγο ξεχωρίζουν, αυτοί είναι ελάχιστοι, σου. Φωνητές υπάρχουν εκατομμύρια, μιλάμε. Αλλά για κάποιο λόγο κάποιοι άνθρωποι ξεχωρίζουν. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, αυτό για το φίλο που ήθελε να απάντησε. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι ελληνικό και μετά πάμε να παίξουμε ένα-δύο ξανά και κλείσαμε. Όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό που λες. Δεν παίζει ρόλο το στούντιο. Το στούντιο δεν παίζει. Τι ρόλο παίζει. Αυτό παίζει ρόλο είναι η ισχύ, άμα έχει μια καλή ισχύ. Και αν είσαι 5-10 ανθρώπους που το γουστάρουν το ραδιόφωνο, το γουστάρουν πραγματικά, όχι. Το κάνουν για. Δεν καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, τα προχωρήσει, προχωράει. Ήδη ο Μάνος τον ακούνε πάρα πολλοί κόσμοι το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Πάρα πολλοί κόσμοι τον ακούνε. Εγώ μια φορά πάω σε κανένα μαγαζί και τον ακούνε. Πολλά μαγαζιά τον ακούνε το Μάνος. Πάρα πολλά μαγαζιά. Πολλοί κόσμοι τον ακούνε. Και τα τηλέφωνα, βέβαια, τα τηλέφωνα τα βγάζουμε στον αέρα. Γι' αυτό δεν θέλω το σταθερό. Θέλω το κινητό να βγαίνω στον αέρα να ακούγονται. Αλλιώς είναι τώρα να σου λέω ναι και να μην ακούγεσαι. Και αυτό μου το είπε ένας φίλος μου. Μου λέει εσύ, εντάξει, εγώ σε ξέρω, μου λέει κτλ. Κτλ. Ξέρω ότι ό,τι λες είναι ο γνήσιο original 100%. Αλλά καλό είναι να βγαίνουν να ακούγονται. Γιατί λέω δεν βγαίνω στον αέρα, τι θα τους κάνω. Μου λέει κόψω το τηλέφωνο, το σταθερό. Άμα θέλω να σου πάρω στο κινητό. Ας έχεις 10 άτομα, 15 τουλάχιστον, να τους ακούμε λέει. Να τους ακούμε. Λοιπόν. Και είναι καλό αυτό, γιατί όταν βγαίνεις στον αέρα, σιγά σιγά αποκτάς και μια κοικιότητα, και γίνεσαι, αρχίζεις και αποκτάς και ένα λεξιλόγιο καλύτερο και ευστροφία λόγου και όλα αυτά βοηθάνε, ας πούμε. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και μετά κλείνουμε, παιδιά.

Λοιπόν, για τον 429, τι να πω ρε φίλε, 429, τι να θυμηθώ. Α, για το Μάνος εδώ την πρώτη μέρα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια είμαι εδώ. Κάποιος μπορεί να μην πει πόσα χρόνια είμαι εδώ, στο Μάνος. Ωραία, σε γελάσω, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, την πρώτη, τι να θυμηθώ, την πρώτη μέρα που έκανα εκπομπή, αυτό εννοείς. Βασικά είχα έρθει με την, με τη Μαρία, το Μαράκι, που τη λέτε, Μαράκι. Λοιπόν, το Μαράκι λοιπόν, που τη λέτε, και κακώς έπρεπε να τη λένε Μαρία, τι Μαράκι, και από ό,τι σε 15 χρονών κοριτσάκι, όπως και η Δήμητρα. Έλεγε Δημητρούλα, της λέω, τι Δημητρούλα, 35 χρονών γυναίκα είσαι, Δήμητρα. Τέλος πάντων. Το Μαράκι λοιπόν με έφερε εδώ πέρα στο σταθμό. Όταν ήρθα εδώ, δεν καθόμουν πιο πέρα, ξέρω εγώ. Εγώ έβγαινα και στα μεσαία, έβγαινα και στο ίντερνετ. Δεν τους είχα πει τίποτα τους δικούς μου που θα κάνω εκπομπή. Μου λέγανε Παύλη, σε ποιο σταθμό θα πας να κάνεις εκπομπή. Δεν τους έλεγα τίποτα. Δεν ήθελα, γιατί θα παίρνανε τηλέφωνο, θα λέγανε για σένα και ξέρω εγώ και τέτοια, και δεν ήθελα να δώσω δικαίωμα εγώ. Δεν ήθελα να δώσω δικαίωμα, ξέρω εγώ. Δεν τους είπα τίποτα. Δεν λέω ακόμα, δεν ξέρω, δεν τους είχα πει τίποτα. Εγώ έχω ένα συνήθειο, κακό ή καλό, όπου πάω να κάνω εκπομπή, δεν λέω σε κανένα τίποτα. Μετά μου είπανε βάλτε στο διαδίκτυο, κάντε διαφήμιση, το βάζα. Τώρα εδώ και πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό, δεν το βάζω. Μόνο το ιντερνετικό. Εντάξει, κάτι παιδιά που κάνω στο ιντερνετικό, στο Μοσκό Γαλαξία του ίντερνετ. Εκεί τα λέω και τους βοηθάω και όλα τα παιδιά. Ο Βασίλης κάνει πολύ ωραία εκπομπή, ο Γιώτης κάνει πολύ ωραία εκπομπή, η Δήμητρα κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Τέλος πάντων, και ήρθα εδώ, όταν ήρθα για πρώτη φορά εδώ, ήταν με το Μαράκι, ας το πούμε. Έκατσα πιο πέρα, ξέρω εγώ, αυτή μιλούσε εκεί, έλεγε διάφορα, η Μαρία, Μαράκι. Καλή εκφωνήτρια, δεν μπορώ να πω, πολύ καλή εκφωνήτρια. Εντάξει, ας πούμε, και εντάξει, έλεγε και διάφορα, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο χτύπησαν, 2-3 τηλέφωνα χτύπησαν όλο και όλο, όση ώρα ήμουνα, και δεν ξέρω αν το δίνει, δεν το δίνει, εντάξει. Μου έκανε εντύπωση, λέω, αυτός ο σταθμός πρέπει να έχει ακροματικότητα. Είχα ακούσει όμως κάτι το παρελθόν, ας πούμε, για αυτό το σταθμό, ότι ρωτούσα καμιά φορά κανένα σταθμό, όταν ήρθα στην Κατερίνη, ποιο σταθμό, ξέρω εγώ, μου λέγανε το Ράδιο Μάνος. Περισσότεροι μου λέγανε Ράδιο Μάνος. Δεν ήξερα,

Κάποιοι άλλοι με ξέραν που βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. Άλλος με ξέρε σαν Σουηδός, ξέρω. Με αποτέλεσμα όταν έκανα εκπομπές να γίνεται ένας πανικός στα τηλέφωνα. Ένας πανικός, μία πανικός, τα λέμε πανικός, τυπούσανε, μιλούσε στο τηλέφωνο από κάτω, ακουτυπούσε η γραμμή ding ding του σταθερό, το κινητό ding ding από κάτω. Ήταν δύσκολα. Και δεν το περίμενα να σου πω για την αλήθεια. Υπήρχε πάρα πολλές γραμμές. Μετά κάποια στιγμή όταν περάσαν και τα χρόνια, ας πούμε, κάποια στιγμή όλα δεν μπορείς να είσαι πάντα fit. Μετά αρχίζεις, μετά γίνονται παρεξηγήσεις. Κάποια στιγμή τους είπα, όταν έκανε την εγχείρηση στο λαιμό, τους λέω, παιδιά, μην παίρνετε σταθερό, πάρετε το κινητό, μερικοί το παρεξηγήσαν κτλ. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Τα τηλέφωνα, δεν τρελαίνω τόσο πολύ με τα τηλέφωνα. Δεν έχω τρελά με τα τηλέφωνα. Με να μ' αρέσει να βάζω ωραία τραγούδια. Ξέρω τι τραγούδια αρέσουν στον κόσμο. Γιατί, ας πούμε, ο κόσμος παίρνει και ζητάει κάτι τραγούδια τα οποία τον Ιωαννίδη, ας πούμε, μου ζητάνε κάτι τραγούδια άσχετα του Ιωαννίδη, ας πούμε. Ή μου ζητάνε αυτό το, πώς το λένε, κάτι άσχετα τραγούδια, ας πούμε. Και εγώ, να ξέρω, τώρα βλέπω, ξέρω ποια τραγούδια είναι τραγουδάρες. Και μόλις τα βάζα αυτά τα τραγούδια και είπα, παιδιά, θα βάζω και δικά μου τραγούδια, μετά άρχισα πάρα πολλοί κόσμοι να μου λέει, εσύ μην δίνεις το τηλέφωνο στον αέρα, μην δίνεις καν τηλέφωνο, βάζεις δικά σου τραγούδια, μου λέει, που σαν να τα ακούσουμε. Και μετά αποφάσισα λοιπόν, όταν αφού τώρα δίνω 8 ώρα ξεκινάω, βγάζω γραμμές, τηλέφωνο κτλ, μετά τις 8, μετά από καμιά 2 ώρες, παίρνω στο τηλέφωνο, και παίζουν δικά μας τραγούδια. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Και να πω και κάτι ακόμα. Μπορεί άλλος να είναι 150 χρόνια στο ραδιόφωνο. 150 χρόνια στο ραδιόφωνο. Αυτοί που έχουν μουσικό, αυτοί είναι 2-3 στην Ελλάδα. Δηλαδή, να κάνεις... Εγώ είχα πάρει την πλάκα μου όταν άκουγα μια δόση στο Μετρόπολης, είχα ακούσει. Που δεν ήξερα ότι είναι τρόπο, είχε απεργία χανευτεί, δεν βάζανε τραγούδια, δεν είχα αθλητικά εκείνη την μέρα και βάζανε τραγούδια. Και το ένα τραγούδι ήταν καλύτερο από το άλλο. Είχα τρελαθεί ήμουν. Το ένα τραγούδι και ήταν καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, αυτός που έκανε τις επιλογές πρέπει να έχει μουσικό αυτή. Παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Το ένα τραγούδι να είναι καλύτερο από το άλλο. Και αυτό για να το πετύχεις πρέπει να έχεις μουσικό αυτή. Τι σημαίνει μουσικό αυτή? Το αυτή, το δικό σου τραγούδι, το γούστο το δικό σου να ταιριάσει με τον κόσμο. Αυτά. Και το μουσικό αυτή δεν έχει σημασία, δεν έχει σχέση αν παίζεις, ξέρεις ελληνικά, ξένα. Εγώ και στα ξένα είμαι έτσι, και στα ελληνικά είμαι έτσι, και στα σύγχρονα είμαι έτσι, και στο βιολί του τσιγκάνι είμαι έτσι, και στα δημοτικά ξέρω ποια δημοτικά τραγούδια, όχι τα βαριά. Δεν θέλει ο κόσμος βαριά, για να πιάσεις στα δημοτικά, για να πιάσεις τον και κάποιον που δεν πολύ ακούει δημοτικά, πρέπει να παίξεις τις επιτυχίες, τα γνωστά. Άμα παίξεις κάτι βαριά, κάτι κλαψιάρικα, το κάνει άλλος κρακ, άντε γεια σας, το αλλάζει το ραδιόφωνο. Θέλει επιτυχίες, να είναι επιτυχίες, δηλαδή και ένας που δεν ακούει δημοτικά πολύ πολύ, να του βάλεις επιτυχίες των δημοτικών τραγουδιών. Όχι άσχετα τραγούδια σου. Κλαψιάρικα και ξέρω εγώ, το κάνει μια κράκ το ραδιόφωνο, μπορεί ένας να ακούσει το καλάξι σου. Ή ο Γκιουλέκας, παράδειγμα. Ο Γκιουλέκας, δεν έχω τίποτα με τον Γκιουλέκα, εντάξει, το ζητούσαν κάποιοι ακροατές. Όταν το γυρίσει, δηλαδή αυτό το τραγούδι που θα βάλω εγώ, μπορεί να το ακούσει και μια πιο σχετικά νέος ηλικία. Να βάλεις Γκιουλέκα, ποιος θα ακούσει? Ακούσουν αυτοί που γουστάρουν Γκιουλέκα. Ο άλλος πάει, μια του κάνει μια το ραδιόφωνο κράκ και το άλλαξε. Τέλος πάντων, είναι πολλή ιστορία. Θέλει μόρφωση, θέλει και τα τραγούδια, θέλει άλλα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Όταν εγώ μπήκα στον χώρο το επαγγελματικό ραδιόφωνο, ξεκίνησα, με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν καλέσει τότε η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ τότε έκανε άνοιγμα το κρατικό ραδιόφωνο. Και μπας εδώ σε μεταπολογό, έκανα δοκιμαστικό, με πήραν τηλέφωνο, το σήκωσε η μάνα μου, τέλος μου είπα την ιστορία 100 φορές και αποφάσισα, με πήραν τηλέφωνο, ήταν το Στρογγυλά, τα θυμάστε. Και μπας εδώ, αφού συναθήκαμε μετά από και αφού πήραν 5-6 φορές, έκανα ένα δοκιμαστικό. Εποχή τότε ήταν ο Αλεξανδρίδης γενικός διευθυντής και η Χρύσα Ιάρα που ήταν η γυναίκα του.

Τέλος πάντων, μην απολογούμε, έκανα 8 μήνες μια σύμβαση αφού του άρεσε πολύ και ξέρω εγώ πάει σε δόση. Του είπα μου, εντάξει, δεν είμαι επαγγελματίας. Τέλος πάντων, μην απολογώ, έκανα 8 μήνες μια σύμβαση εκεί πέρα και εκεί μου είπανε, Παύλε, μην το αφήνεις, το έχεις. Τέλος πάντων, τα έκανα αυτά που έκανα και ήταν πολύ. Και παίζει σημαντικό ρόλο. Δεν είναι, επειδή καμιά φορά μου λένε, τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο, όχι, δεν παίζει ρόλο αυτό. Τα τόσα χρόνια. Όχι. Όχι. Εγώ έβγαινα στα σύγχρονα τραγούδια και τους έλεγα σε 8 μήνες το τραγούδι αυτό θα γίνει επιτυχία. Σε 7, ρωτήστε που έκανα εκπομπές σε αυτούς τους σταθμούς που ανάφερα προηγουμένως να σας πούνε. Λοιπόν, αυτά. Και το μουσικό αυτή δεν έχει καμία σχέση αν παίζεις ελληνικά, αν παίζεις τσάμικα, αν παίζεις καλαματιανά, αν παίζεις λαϊκά, αν παίζεις δημοτικά, αν παίζεις οτιδήποτε. Το μουσικό αυτή ξέρει ποια τραγούδια παίξει. Ας πούμε αν παίξεις μια Τζένι Βάνου, ένας πιτσιρικάς μπορεί να ακούσει μια Τζένι Βάνου, ένα Πουλόπουλο, ένα Μητροπάνο, παράδειγμα το ρολό. Αν βάλεις Γιουλέκα μπορεί να ακούσει ένα γόρι. Αλλά μια κοπέλα το κάνει μια κράκ το ραδιόφωνο να το αλλάξει. Πρέπει να παίζεις τραγούδια που να πιάνεις και λίγο από κάτω. Ή στα δημοτικά, παίζεις δημοτικά. Τα δημοτικά πρέπει να παίζεις επιτυχίες της top, αλλά μην παίζεις τα κλαψιάρικα. Και ένας που δεν ακούει δημοτικά να το ακούσεις. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Η εκπομπή αυτή πότε ξεκίνησε, η εκπομπή ξεκίνησε το 1988-89. Check out Guitar George. Το μουσικό αυτή δεν το έχουν όλοι. Παραλαμβάνω. Δεν έχει καμία σχέση αν είσαι 100 χρόνια στο ραδιόφωνο. 500 να είσαι. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις.

Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής ήταν το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στην Εφεσό του Κώστα του Δήμογλου, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμδα Σονίδη 60, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδα Σονίδη 4, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής μιλάμε για πολύ ωραία γυναικεία ρούχα Dress Shop Παναγίτη Τσαλτάρη 4 Κατερίνη. Ένα πολύ ωραίο κατάστημα Παναγίτη Τσαλτάρη 4 Κατερίνη Dress Shop, το οποίο πουλάει, έχει πολύ ωραία ρούχα, πάρα πολύ ωραία γυναικεία ρούχα Dress Shop Παναγίτη Τσαλτάρη 4 Κατερίνη. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνες Ενίδη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιτέχη, η ελληνική κουζίνα και η γερμανική. Έχει το Κέρε Βούρς και το Πούλιτ Μπόρκ. Και ελληνική κουζίνα. 11 το πρωί ανοίγει και κλείνει 6 ώρα το απόγευμα. Το Κέρε Βούρς, καντίνα, Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά στην Εθνική Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκη, δίπλα στο Λίτ. Αυτά. Και το Σεραϊκό. Dance Straits. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Μερικά ξένα τραγούδια, μερικά ξένα τραγούδια, κλείσαμε. Ευχαριστώ πολύ.

0: με καράβι, τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα.
1: Ένα αγαπημένο τραγούδι όταν βγαίναμε τα παιδιά της Καλαμαριάς. 4, 8, 13, ανωδική τάση 3000 βολτ. 250 βατ ενισχυτής της Δέλτα φτιαχτός. Ο θρύλος των μεσαίων. Παιδιά της Καλαμαριάς. Μονάχα. Και ο Χάνης ο Τουέντης.

Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα. Φιλιά πολλά. Α, ο 122, τώρα σε ξέχασα, θα σε ξεχνούσα. Αυτό είναι εντερνητικό ραδιόφωνο. Άμα θέλεις, άκουτα. Είναι παιδιά που κάνουν παλιέρες τέχνες εκπομπή. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, γράφει μουσικός γαλαξίας. Χτυπάς μέσα, μπαίνεις μέσα και κάνουν παλιέρες τέχνες. Κάνει ο Βασίλης το πρωί 8 η ώρα, ο Τίφανης. Κάνουν πολύ παλιέρες τέχνες. Πάρα πολύ. Ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέντεραλ, ο Σάντοκαν, η Δημητρούλα, ο γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι. Πάρα πολύ ωραίες τέχνες. Λοιπόν, ο Βασίλης κάνει 8 η ώρα το πρωί. Μέχρι τις 10. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Καληνύχτα. Σκόρπιονς. Φιλιά. Τσάου.

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

Είδα ένα δύστιχο γονιό με στεναγμούς να κλαίει και ένα παιδί στο πλάι του με πόνο να του λέει.